0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out.
1: Ακούσει ποιου, νεκάρι κουάτα, μόλατε.